0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wake Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
7: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
0: Κάθε μέρα App, κάθε ώρα App, κάθε στιγμή App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Σου με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση κι άλλο. Απ 92,9. Ανέβασε την ένταση κι άλλο. Απ 92,9.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
3: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Εγέ!
0: Νούμερο 2.
3: Κιάλα, κιάλα, κιάλα, κιάλα, κιάλα. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
10: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
11: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
12: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
13: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
13: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιο είναι αυτό? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλι πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
3: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
3: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
3: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Και οι πολύ ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Snack.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
8: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
9: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood.

0: καρδιά. Ζάρος με λάι, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Ακολασμένα.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Εγέ!
0: Νούμερο 2.
3: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνει πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορεί να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
9: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο service κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Service Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Service Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο service μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Service Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
10: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
0: App 92,9. Yeah.

Πρωινό που σε ανεβάζει. Απ 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Ουχ, φτάσαμε!
9: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
4: Up 92,9.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 10. Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
4: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
3: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
3: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες ποιοτικές οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Λενακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
3: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
4: Θα βρεθούμε ξανά.
5: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. ΑΠ 92,9.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
2: Όσο μου πει, τα έχει ξαναπεί.
3: Αλήθεια.
2: Δεν δουλεύει, πήρε λεγαζί.
3: Αλήθεια.
2: Το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, βαρέθηκα τα

0: Έλα, πες.
1: Γυναίκες τριγυροπολές, παραπολές, πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες, απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες?

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό, Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
7: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
8: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
9: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
10: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
11: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
12: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
13: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300 8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
15: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα, Beach Bar Restaurant, Χερσόνησος, The Summer, in Greece. Καλούα, just for you.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
10: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
11: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
10: Νούμερο 3.
12: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
10: Νούμερο 2.
13: Καλά, καλά, καλά, καλά, καλά. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
10: Νούμερο 1.
14: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
10: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
15: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
16: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
17: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
18: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
19: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
20: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
21: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Jeff Baron ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
22: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στην MORE και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
23: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9.
24: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Ελληνίδε, πώς είστε!
1: Ελπίζουμε να ξεκουραστήκατε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα τις Παναγίες. Χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν, χρόνια πολλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πίσω, Δευτέρα σήμερα, 17 Αυγούστου του 2026. Και φυσικά άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα.
0: Άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Madness 95 για τον Ομό Λασιθίου, Άπερ 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά, ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα, Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Γάβδο, Κύθυρα. Την καλημέρα μας σε όλους.
1: Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε πιο από πάνω από πιο μακριά και εννοείται πως μας ακούτε μέσω του www.καλοκαίρι.com από ποια Ήπειρο και αν είστε, αν έχετε χειμώνα, αν έχετε κρύο, αν έχετε παγωνιά και καλοκαίρι να έχετε. Εμείς εδώ είμαστε, σας περιμένουμε να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε και εννοείται τα social media της εκπομπής σας περιμένουν. Καλοκαίρι στο Νότο θα μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube, στο Threads, στο TikTok. Είμαστε παντού και μας αρέσει.
0: Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε σήμερα. Πέρασε ο 15 Αύγουστος, η τρέλα όμως συνεχίζεται στην Κρήτη. Κανείς δεν κοιμάται, κυρίες και κύριοι. Τα γλέντια συνεχίζονται, τα πανηγύρια συνεχίζονται. Γίνεται ένας χαμός γιατί τα πανηγύρια και τα γλέντια είναι πλέον ξεκάθαρα το νέο clubbing, κυρίες και κύριοι. Και νομίζω ότι πραγματικά και εμείς ακολουθούμε από πίσω όλα αυτά τα οποία γίνονται και εξελίξεις τρέχουνε.
1: Έτσι, έτσι. Πολλά τα γλέντια. Δεν ήξερες που να πρωτοπάς το 15 Αύγουστο. Ξέρω πολύ κόσμο, Γιώργο, που πήγε σε δύο γλέντια ή τρία την ίδια μέρα. Και νομίζω πως κάπως έτσι θα κινηθούμε μέχρι και το Σεπτέμβρη.
0: Λες τώρα εσύ.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Κοίταξε, Σεπτέμβρη θα έχει σίγουρα full γλέντια. Mm-hmm. Τώρα νομίζω ότι από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά εξαρτάται το καιρό βασικά.
1: Μετά αλλάζει το κόνσεπτ. Έχουμε τα καζάνια, κατάλαβες.
0: Α, μετά μπαίνουμε σε άλλο κλίμα.
1: Σε άλλο mood.
0: Άρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά. Τι μένει να μας σταματήσει. Πόλεμοι εδώ, πώς το λένε, COVID, τίποτα παιδιά. Εδώ είμαστε εμείς αγέροχοι. Μόνο ένας κομίτης μένει να πέσει.
1: Γιατί μια ζωή την έχουμε και πρέπει να τη φτιάξουμε και να την ομορφύνουμε και να την κάνουμε καλύτερη.
0: Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα.
1: Σήμερα σου έχω ταξιδάκι νοητό μέχρι την υπέροχη Ικαρία. Θα μιλήσουμε με την Ικαριακή Ραδιοφωνία και τον Δημήτρη Φιλιπποπολίδη που μου αρέσει πάρα πολύ το επίθετό
0: του. Ωραίο.
1: Και θα μας μοιήσει στις ομορφιές της Ικαρίας, θα μας πει και εκεί για τα γλέντια που γίνονται και φυσικά και αυτό το ωραίο το mood του νησιού που όλοι ξέρουμε.
0: Λοιπόν, τι άλλο, για πες.
1: Έχουμε να μιλήσουμε με την Ειρήνη την Κατιδάκη, η οποία θα μας επαναφέρει λίγο στο τι γίνεται στα Χανιά. Συνεχίζουν τα γλέντια, σταματήσανε, έχουμε πολλά ακόμα, θα τα μάθουμε όλα.
0: Και ειδικά στα Χανιά που έχουν βουλιάξει από κόσμο και θέλει ο κόσμος μια καθοδήγηση, κάτι να δει τι θα κάνει, που θα πάει.
1: Βέβαια, βέβαια. Και σου έχω και απίστευτη μαγειρική σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε μια σφακιανή πατέντα που θα την ακούσετε μόνο εδώ.
0: Αποκλειστικά.
1: Αποκλειστικά.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με έναν τίμωνα παστράπτουσα. Σούπερ σεξι. Πρώην εγκυμονούσα νυν μιλφάρα του κερατά. Υποψήφια για το Playboy ανοχείων, σφαχείων και περιχώρων. Έχω χοβερηγού.
1: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός. Ο ακαταμάχητος. Ο ασταμάτητος. Ο πάρα πολύ γκρινιάρης αλλά και πολύ σεξι Γιώργος Μπολουθιάρης.
0: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Πία πλατσουρίστα!
2: Νότο 2026. Peace, love, music.
0: Αλλιώς!

Και ναι, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ για ακόμα μία μέρα, για ακόμα μία εβδομάδα. Αυτός ο μυστηριώδης κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα να κατά. Είναι αυτός, ο οποίος κρύβεται πίσω από τη μυστηριώδη συμφωνία της Μέκας. Είναι αυτός, ο οποίος βρίσκεται και έβαλε την τελική υπογραφή για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Είναι αυτός, ο οποίος ξέρει πραγματικά τι γίνεται το πρωί όταν τελειώνει το γλέντι και έχει τελειώσει το φαγητό και το συγκρότημα θέλει να φάει. Είναι αυτός, ο οποίος μπουκάρει κάθε βράδυ στο σπίτι του Γρηγόρη Σαμόλη, του βάζει ένα βασιλικό στο αυτί και τρέχει στα μισοσκόταδα. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο σούπεργο φανταστικός, είναι ο κύριος Κερούλης.

0: είναι ο κύριος Κυρούλης που πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει στο κεφάλι του, αλλά μας τα έχει κάνει τόσα, μας τα έχει κάνει. Και εννοείται πως αυτός δεν ήταν 15 Αύγουστος, μας πήρε και μας σήκωσε σε άλλα μέρη, σε άλλες πολιτείες με τόσο αέρα. Δεν ξέρω γιατί κάθε χρόνο 15 Αύγουστο φυσάει πάρα πολύ. Άνθρωποι μένουν χωρίς να πάνε κάπου να κάνουν τον μπάνιο τους, να ευχαριστηθούν μιας και έχουν διακοπές. Προσπαθούν όλοι να βρουν ένα μικρό κολπάκι που κόβει και γινόμαστε ακόμα περισσότεροι. Δηλαδή, ένας χαμός, ένας παζουρλισμός. Και εννοείται πως αυτή η εβδομάδα θα είναι κάπως καλύτερη. Τα μποφοράκια σιγά σιγά θα μειωθούν, θα αυξάνεται όσο πηγαίνουμε προς το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία και κάπως έτσι θα ξαναξεκινήσει το καλοκαίρι να γίνεται όμορφο.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα Δευτέρα και εννοείται πως τα Χανιά τα αγαπημένα μας περιμένουν να κάνουμε τη βόλτα μας μέχρι το Βοτανικό Κήπο. 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων μας περιμένει ένα απίστευτο μέρος. 200 στρέμματα γεμάτο από βότανα, από δέντρα από όλο τον κόσμο, μπαχαρικά και φυσικά ένα μονοπάτι που σας ταξιδεύει και καταλήγει στο υπέροχο εστιατόριο του Κήπου. Μάλιστα. Χανιά αγαπημένα, αυτή την ώρα που μιλάμε η θερμοκρασία, Γιώργο, είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου.
1: 31!
0: Και τα μποφόρια είναι 3. Κάπως έτσι θα κυλήσει η μέρα σήμερα και μην έτσι παραξενευθείτε αν δείτε στον ορίζοντα κάποιο σύννεφο, κάποια σύννεφα. Γενικότερα και να βρέξει πάλι. Πάλι μη σας φαίνεται έτσι περίεργο, γιατί όλα τα έχουμε δει σε αυτή τη ζωή. Οπότε τίποτα δεν μπορεί να προβλεφθεί. Και από τα Χανιά, Γιώργο, πού θα πάμε?
1: Για πες.
0: Θα πάμε στο Ρέθυμνο, που και εκεί τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα από το τελευταίο διάστημα που έπαιρνε τον κόσμο. Σήμερα τα μποφοράκια είναι μόλις 3 και φυσικά η θερμοκρασία είναι εκεί στους 30-31 βαθμούς Κελσίου. Αφού το βραδάκι σου λέει, ήθελες το σεντονάκι σου γιατί είχε μια ψύχρα.
1: Παιδιά, είχε μια ψύχρα χθες, όντως αυτό.
0: Όντως, όντως. Και από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, όπου εκεί και αν υπάρχει κόσμος και ντουνιάς και δεν ξέρει τι να πρωτοκάνει, να πάει να παρκάρει κάπου, να πάρει το αυτοκίνητο του και να το βάλει δεν ξέρω και εγώ πού, γιατί δεν γίνεται με τόσο κόσμο. Γενικότερα όλοι είναι σε μια περίεργη κατάσταση διακοπών, οπότε υπομονή και δύναμη θα ευχηθώ στους ανθρώπους που βρίσκονται αυτή την ώρα στο κέντρο του Ηρακλείου και έχει 32 βαθμούς Κελσίου και φυσικά τα μποφοράκια είναι μόλις 3.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα 3 του Ηρακλείου πάμε στα 4 του νομού Λασιθίου, σε Ιερά Πετραγίου Νικόλαου και Σιτία. Τα μελτεμάκια καλά κρατούν, η θερμοκρασία είναι λίγη που περίεργη και με φτάνει έτσι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Μην ανησυχείτε όμως, σας είπα, όσο πηγαίνουμε προς τα μέσα της εβδομάδας, θερμοκρασία θα ανεβαίνει, θα πέφτουν τα μποφοράκια. Εκεί που και που θα βλέπουμε και κανένα συννεφάκι έτσι να μελαγχολεί που φεύγει ο 15 Αύγουστος.
1: Λοιπόν, πραγματικά να κάνω ένα τάμα θα ήθελα. Δεν ξέρω πόσοι θέλετε έτσι να συμβάλλετε σε αυτό. Να κάτσει ένα Σαββατοκύριακο στην Κρήτη χωρίς αέρα.
0: Νομίζω αυτό που έρχεται θα είναι χωρίς αέρα, Γιώργο.
1: Ρε φίλε, δεν γίνεται. Θα σκάσει μπουρίνι, θα χιονίσει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πραγματικά ένα Σαββατοκύριακο χωρίς να φυσάει. Μου έχει κλείσει ο λαιμός εδώ πέρα.
0: Έτσι, έτσι, χωρίς να φυσάει δεν γίνεται και εννοείται πως έτσι θα ήταν το καλοκαίρι. Πώς νομίζεις δηλαδή ότι θα ήταν όλο στρωμένο με ροδοπέλτα αλλά κάτω.
1: Μα έχει ξεφύγει πια. Αυτός δεν είναι Αύγουστος. Αυτό πραγματικά ήταν φεστιβάλ αέρα. Δηλαδή δεν φτάνει και μόνο εμείς εδώ που είμαστε στην Κρήτη ανεμοδαρμένοι. Είναι και στο Αιγαίο θάλασσοδαρμένοι. Οι άνθρωποι ανεβάζουν συνεχώς story από πλοία τα οποία είναι υποβρύχια πια. Μία μπαίνουν στο κύμα, μία βγαίνουν για να πάνε από νησί σε νησί. Αυτό δεν είναι island hopping, αυτό είναι να πούμε scuba diving.
0: Πρέπει να είσαι γερό στο μάχη για να κάνεις.
1: Ποιο γερό στο μάχη? Τα γερό στο μάχη ήταν πριν 20 χρόνια. Τώρα που το έχουμε καταστρέψει όλοι, δεν υπάρχει πια στο μάχη, παιδιά. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτόν τον αέρα. Να πώς είναι αυτές οι τεχνολογίες ελέγχου του καιρού που μας λένε ότι μας ελέγχουν εκεί, μας έχουν βάλει μικροchips. Βάλτε κι άλλα chips, ελέγξτε μας. Απλά σταματήστε τον αέρα. Πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Αυτά ήταν, αυτό ήταν ο κύριος Χερούλης.
0: Αυτό ήταν ο κύριος Χερούλης.
1: Αυτό το ξέσπασμα, έτσι ήθελα να το κάνω.
0: Μα πραγματικά όλοι έχουμε τα νεύρα μας με τον κύριο Κερούλη, αλλά εντάξει, τώρα να τον καλοπιάσουμε και λίγο, γιατί έχει μείνει καλοκαιράκι ακόμα.
1: Λίγο, λίγο, τόσο δα. Αλλά υπάρχει καλοκαιρινή αίσθηση για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο στην Κρήτη.
0: Καλέ,
1: να το
0: δεν
1: αυτό.
0: Το συζητώ. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ούτε φυσάει, ούτε τίποτα.
1: Παιδιά, είναι τέλεια. Ωραιότατες. Είναι τέλεια.
0: Οπότε
1: και μπορείς να κάνεις τα μπανάκια σου. Εσείς μας ακούτε τώρα εδώ πέρα και ψάχνεστε τον Οκτώβριο, είστε στην Αθήνα, ψάχνετε μετρό, ταξί, δεν ξέρω και εγώ τι να κάνετε, πού να πάτε. Εμείς εδώ ακόμα μπάνια κάνουμε.
0: Εννοείται.
1: Πάμε σε γλέντια. Οπότε λοιπόν, πάρτε μια απόφαση, κατεβείτε Κρήτη, πας και δείτε λίγο ασπροφός τη ζωή σας. Λοιπόν, αυτό ήταν ο κύριος Κερούλης. Όπως ξεκίνησε από τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στο Βοτανικό Κήπο Κρήτης. Αν έχετε σκάσει μόλις το νησί, βάλτε να τσεκλίστε εκεί. Γιατί πραγματικά πρέπει να πάτε. Γκουγκλάρετε λίγο, ψάξτε αυτό που σας λέω, Βοτανικός Κήπος Κρήτης. εκτός το ότι είναι ένα μοναδικό πάρκο στην Ευρώπη σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας, θα βρείτε και όλους τους τρόπους μαγειρικής, τους κριτικούς εκεί, στην παραστιά, στον ξυλόφουρνο, αντικριστά, σε πύληνα σκεύη. Όλα αυτά τα οποία γευόμαστε εδώ και χρόνια, χιλιετίες εμείς εδώ στην Κρήτη, θα μπορείτε να τα ανακαλύψετε εκεί και φυσικά τα παιδάκια έως 6 ετών δωρεάν είσοδος. Λοιπόν, για βες.
0: Θέλω να πω ότι έχει ανέβει νέος διαγωνισμός από τα social media μας για necklines. Έχουμε πάλι άλλο ένα ωραιότατο ταξίδι. Ηράκλειο Πειραιά, Πειραιά Ηράκλειο για δύο άτομα με δίκλινη καμπίνα, παρακαλώ πολύ, που θα κληρώσουμε την Παρασκευή λίγο πριν τις 2.
1: Πρώτο-τελευταίος διαγωνισμός.
0: Έτσι, ο τυχερός θα βγει ζωντανά στον αέρα. Επίσης, έχει ανέβει στα social media της εκπομπής ο τρίτος διαγωνισμός από τη Fix.
1: Βέβαια, βέβαια. Μπείτε να πάρετε μέρος. Η Fix μοιράζει μπύρες σε όλους τους πλατσουρίστας. Φυσικά, που άλλου θα τους μοίραζε. Τρία κυβότια, ένα μαντίλι να σύρετε το χορό και ένα συλλεκτικό t-shirt σας περιμένουν. Μπείτε να δηλώσετε πληροφορίες. Μπείτε να δηλώσετε συμμετοχή.
0: Και εννοείται πως έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Εδώ θα είμαστε να μοιράζουμε δώρα σε το μεγάλο παζάρι.
1: Είναι η πρώτη τελευταία εβδομάδα μας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τι ωραία, ρε φίλε. Τι ωραία. Θα τελειώσει, γιατί γεια. Όχι που δεν θα ξαναμπω ούτε στη σελίδα του καλοκαίρι στο Νότο. Μπλοκ θα κάνω τα πάντα.
0: Γιατί καλοκαίρι γίνεται χαμός με τόσο κόσμο, με τόσα κοινοποιήσεις, χαμός με τα βίντεο.
1: Εντάξει, πέρα από το ότι γίνει ένα χάος τις τελευταίες ημέρες, δεν ξέρω τι γίνει, παιδιά. Εμείς είπαμε να κάνουμε ένα throwback με τα παλιά βίντεο μας. Εσείς τα έχετε κάνει viral από την αρχή. Σαν να τα ποστάραμε πρώτη φορά. Μπαίνω και βλέπω κάτι 10.000 likes. Μπαίνω και βλέπω κάτι 300 σχόλια. Λέω, τι γίνεται, ρε, τι έγινε. Ανέβασα καμιά γυμνή φωτογραφία κατά λάθος. Όχι, είναι τα παλιά βίντεο, τα οποία πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επανερχόμαστε μετά το διαφημιστικό break με τα μηνύματά σας. Και φυσικά, τι θα κάνουμε μετά?
0: Μετά νομίζω πως θα κάνουμε μαγειρική. Το μαγειρική. Έχουμε λίγο αλλιώς το πρόγραμμα σήμερα.
1: Σίγουρα. Mm-hmm. Μήπως να μιλήσουμε χανιά.
0: Τα χανιά στο τέλος.
1: Στο τέλος τα χανιά. Ωραία, οκ. Okay, πάμε σε μαγειρική μετά. Οπότε μείνετε, γιατί μια απίστευτη σφακιανή πατέντα έρθει σε λίγο στη νέα μαγειρική του καλοκαίρι στο Νότο.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Music, please.
0: Αν εκλάινς, μπει εφλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
4: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
6: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
7: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
9: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
10: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.

0: ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίδι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντι μου είναι η Κόκο Περίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπαλοφιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Έχω εδώ τη Σοφία η οποία περιμένει την άδειά της την επόμενη εβδομάδα και από τώρα παρτάρει, μας ακούει από το Ηράκλειο. Έχει πήξει, δεν αντέχει άλλο. Καλά να πάθουν, λέει, αυτοί που ήρθαν 15 Αύγουστο και φυσούσε. Εγώ καθόμουν και δούλευα. Άκου τώρα, κακιούλες, κακιούλες.
0: Καλημέρες, όμορφες, τις μοίρες γογό που σήμερα το βράδυ υποδέχονται το Γρηγόρη Σαμόλη. Τα φιλιά μας, παιδιά, να περάσετε απίστευτα και σήμερα. Τα φιλιά μας και στη φίλη μας Τασία, η οποία μας έστειλε την αφίσα. Να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο στο Γρηγόρη το Σαμόλη, ο οποίος πραγματικά κάνει μεγάλη χρονιά, μεγάλη σεζόν, με τεράστια γλέντια, διαφημίζοντας την κριτική μουσική όπου και αν πηγαίνει. Και τι καλός άνθρωπος, βρε παιδιά, τώρα τι να λέμε. Τα λόγια είναι περιτά. Καλημέρες στο φίλο μας το Μίλτο και την Τζέννη, οι οποίοι μας ακούν από τις Βρύσες στο Μεραμπέλο. Την καλημέρα μας, παιδιά. Σήμερα το βράδυ, λέει, σας περιμένουμε κι εμείς στο γλέντι μας με τον Ψάρο Γιώργη, μας γράφουνε.
1: Τι ωραία, τι ωραία.
0: Στείλτε μας πληροφορίες, παιδιά. Καλημέρες να στείλουμε και στον Πλακιά, τον αγαπημένο μας. Πού είστε, ρε κοπέλια? Στο Φάνη και την Εύη, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί. Τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματά μας.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε στη Χρυσή, η οποία μας ακούει, Γιώργο, από Σέριφο. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, Σέριφο. Στο ΕΠΑ, πάμε και στη Σέριφο.
0: Πρέπει
1: να πάμε, αλλά κάποιοι έχουν πάει ήδη. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη Στέλλα, η οποία μας ακούει από το Ρέθυμνο. Ζέστη, λέει, σήμερα. Οι αέριδες συνεχίζονται, αλλά εμείς εξακολουθούμε να ακούμε καλοκαίρι στον Νότο. Τι γίνεται, βρε παιδιά, με τα βίντεο? Τα περισσότερα, λέει, δεν τα είχε δει.
0: Λες τώρα εσύ.
1: Λέω τώρα εγώ.
0: Τώρα τι να κάνουμε, τα ξαναβάλουμε?
1: Τώρα τα βλέπει. Η κοπέλα είναι τώρα σε άδεια, οπότε αυτό κάνει. Κατάλαβες? Τώρα που είναι.
0: Σας πιάσαμε τώρα στο, πώς το λένε, στην πιο ευαίσθητη στιγμή της ζωής σας, στην άδεια, παιδιά. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καλημέρα στον Άγγι και στον Άρη, με συγχωρείτε, και τη Ρίτα, οι οποίοι μας ακούνε από τις Γούβες. Από το Ηράκλειο μας ακούνε εδώ ο φίλος μας ο Μάκης, η Τίνα, ο Σάβας και η Μέρη. Από το γραφείο τους, παιδιά, λέει, βλέπουμε, λέει, τα πάντα γύρω μας σαν ταινία. Άλλοι πάνε, λέει, σε γλέντια. Άλλοι πάνε, λέει, σε, πώς το λένε, σε γάμους και χαρές. Ξεκίνησα πάλι γάμοι και βαφτίσεις, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Μην
0: το ξεχνάμε, παιδιά. Καλή δύναμη. Και εμείς εδώ, λέει, στάσιμοι στο γραφείο, δεν έχει αλλάξει τίποτα για μας. Παιδιά, ειλικρινά σκεφτόμαστε να πέσουμε από το μπαλκόνι μας. Γράφουμε, παιδιά, ηρεμία θα έρθει κάποια στιγμή. Δεν γίνεται τώρα μέχρι Οκτώβριο, Νοέμβριο να μην πάρετε μία μερούλα. Δεν γίνεται αυτό. Σίγουρα
1: έτσι,
0: θα έρθει.
1: Ακριβώς. Πολλά φιλιά να στείλουμε στη Θένια, η οποία μας ακούει από την επιχείρηση που έχει το αγόρι της με τέντες στο Ρέθυμνο. Τα φιλιά μας και την αγάπη και στον μπαμπά που δουλεύουν εκεί μαζί τα παιδιά.
0: Με τέντες.
1: Βεβαίως. Ωραίο και το καλοκαίρι νομίζω γίνεται χαμός με αυτό το επάγγελμα.
0: Θέλουμε κι εμείς μία τέντα, παιδιά. Αν έχετε από αυτές τις αυτόματες, ψάχνουμε γενικότερα.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε στο Μάνο. Ανησύχησε, λέει, για την Κριτσά χθες που υπήρχε έτσι το σήμα για τις φωτιές.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω πως είναι όλα καλά τώρα.
0: Είχε φωτιές στην Κριτσά.
1: Βέβαια.
0: Αλλά πήγαν και την έζησαν πολύ γρήγορα, σε 40 λεπτά.
1: Είχαν και το γλέντι το μεταξύ χθες.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πάλι καλά που δεν είχαμε συνέχειες αυτό. Καλημέρα στη Σύρο, την όμορφη, στο φίλο μας τον Ηλία και την Πόπη που μας ακούνε από εκεί. Την καλημέρα μας, παιδιά. Καφεδάκι πίνουν και εκεί στα Χανιά, στο μπαλκόνι του, ο φίλο μας ο Μπάμπης και η Τόνια. Τα φιλιά μας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κόβω καρπουζάκι, ελάτε, μας λέει η Μυρτώ από το Ηράκλειο. Την καλημέρα μας, Μυρτώ, ευχαριστούμε. Καλημέρα στο Ρωτάσια Αστερουσίων. Μας ακούει εκεί ο Στάριος και η Λένα. Υποδέχονται απόψε τον Λευτέρη Καλέργη και τον Μανούσο Καλέργη. Μας περιμένουν στο γλέντι του. Την καλημέρα μας, παιδιά.
1: Εδώ μεταξύ μας έχετε στείλει ήδη προγράμματα για την επόμενη εβδομάδα. Βέβαια, βέβαια. Έχει πάρα πολλά, παιδιά. Κάθε μέρα και από ένα γλέντι. Ας πούμε στις 22 του μήνα έχει στο αποκορώνου τις δοξαριές. Κριτικό γλέντι ωραιότατο. Μετά έχουμε 23, 24, 25 στο αποκορώνα. Δηλαδή γίνεται χαμός. Κάθε μέρα και ένα γλέντι. Ωραία, θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε. Τα φιλιά μας και τα αγάπη μας και στην Ελένη που μας ακούει από τη Σιτία. Ανεμοδαρμένη, λέει η Σιτία.
0: Ποιος δεν είναι ανεμοδαρμένος πια αυτό το καλοκαίρι?
1: Στο γλέντι, λέει, πήγαμε με μπουφάν.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, εδώ έτσι μας τα γράφει η Μαρία. Στους Αρμένους έκανε πάρα πολύ κρύο. Εντάξει, νομίζω ότι γενικότερα οι περισσότεροι πήγανε με το μπουφανάκι τους, εκτός από το γλέντι που γινόταν στο Μύρτο, που εκεί πραγματικά οι θερμοκρασίες και ο άνεμος δεν αγγίζουν τίποτα.
0: Μα πάλι καλά, που υπάρχει και ένα μέρος. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σταύρο και την ώρα που μας ακούνε από την Καλαμάτα γογό. Τελευταίες ημέρες λέει διακοπών και σχεδιάζουμε να τις περάσουμε λέει στην Κρήτη. Κατεβαίνουμε τις επόμενες μέρες στα όμορφα Χανιά. Όνειρο ζωής να επισκεφθούμε τον Πάλο μας γράφουνε. Τι ωραία ρε παιδιά. Άντε να πάτε με το καλό να τον επισκεφτείτε.
1: Μας στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες από εσάς που πιάνετε τα λαούτα, τις λίρες. Ο Γιάννης ας πούμε μας συστήνεται, μας έστειλε μια ωραία φωτογραφία και είναι αυτός με το λαό του και χειροκροτάει προφανώς και είναι σε κάποιο γλέντι. Γενικότερα μην διστάζετε όταν πηγαίνετε σε ένα γλέντι να νιώθετε στο σπίτι σας, να παίρνετε το λαούτο, να βγάζετε φωτογραφίες με τους λιράριδες και αυτοί νομίζω γουστάρουν.
0: Πάντως αυτό το 15 Αύγουστο έγινε πραγματικότητα και το γλέντι hopping πολλών από εσάς.
1: Βέβαια.
0: Γιατί το 15 Αύγουστο προφανώς σε πολλά χωριά γίνονται πάρα πολλά γλέντια, πάνω από 150 είχαμε αυτό το 15 Αύγουστο, ενώ αυτό το διήμερο είχαμε 150. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι απόλυτα εφικτό να φύγει μια παρέα από ένα γλέντι, ας πούμε στις 1 η ώρα, και να πάει στο διπλανό χωριό στο άλλο. Και μετά, ας πούμε, θα μπορούσε να φύγει 3 η ώρα από αυτό το γλέντι και να πάει να τελειώσει τη βραδιά του σε ένα τρίτο. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε το γλέντι hopping το κανονικό. Έχει ισχύει, το έκανε ο φίλος μας ο Μανώλης, ο Αντώνης και ο φίλος μας εδώ πέρα ο Ρένος, οι οποίοι μας ακούνε από το καλό νερό στο Λασίθι. Και νομίζω ότι πραγματικά περάσαν υπέροχα, παιδιά. Τα φιλιά μας και να το ξανακάνετε και να ξαναέρθετε εκεί στην Κρήτη να το κάνετε. Σας ευχόμαστε. Και τι ωραία που είναι όλα αυτά, παιδιά, όταν υπάρχει ο χρόνος και υπάρχουν και αυτές οι χαλαρές στιγμές, η ωραία διάθεση, το ωραίο το vibe, όπου δεν σε έχουν τρελάνει με τη δουλειά, δεν τα έχουν κάνει τόσα με το συμπάθειο και εσύ πραγματικά είσαι σε ένα άλλο state of mind, λίγο πιο χαλαρό, να απολαύσεις τη ζωή σου.
1: Αχαχα, και απολαμβάνετε και τα μπανάκια σας, βλέπω εδώ. Στο αμμούδι βρίσκεται η φίλη μας η Ναταλία. Μας τα φιλιά της την αγάπησε και μια ωραία φωτογραφία που είναι μέσα στη θάλασσα. Αυτά είναι. Έχω και το φίλο μας εδώ, τον Νικήτα, ο οποίος μας έχει στείλει φωτογραφία από το σπίτι της γιαγιάς του που βρίσκεται στην Κρήτη. Δεν μας γράφει σε ποιο ακριβώς, αλλά είναι λέει ακριβώς όπως όλων των γιαγιάδων. Γιατί λέει το σπίτι των γιαγιάδων είναι όλα τα ίδια. Με το μεγάλο το ρολόι που δεν μπορείς να κοιμηθείς. Με τα παλιά τα αντικείμενα. Με όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία λέει στο σαλόνι και φυσικά όλο το σόι.
0: Και νομίζω ότι πραγματικά αυτά τα σπίτια των γιαγιάδων είναι αξεπέραστα, ρε παιδιά. Η ενέργεια που νιώθεις εκεί μέσα δεν αντιγράφεται. Και είχε πάντα αυτό το τραπεζομάντιλο, το πλαστικό με το. Πώς το λένε το σεμεδάκι, το μεγάλο σεμεδάκι. Πώς το λένε αυτό, τραπεζομάντιλο.
1: Είναι από κάτω το σεμέ και από πάνω το πλαστικό για να μην χαλάει.
0: Ναι, πραγματικά. Και εκεί πάνω τώρα γίνονται όλα τα ωραία, με όλα τα μεζεδάκια, με το καφεδάκι, με το βούτυμα. Όλα τα ωραία, ρε παιδιά, μπορείς να βρεις ένα γιαγιαδιστικό σπίτι.
1: Και ο μπουφές, ο οποίος έχει τόσο φωτογραφικό υλικό που δεν έχεις εσύ μέσα στο κινητό σου.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη μαγειρική της ημέρας, όπου σήμερα θα πάμε μία βόλτα στα Σφακιά, συγκεκριμένα στα περίχωρα των Σφακίων, όπου έγινε ένα μεγάλο deal τα προηγούμενα χρόνια. Κάποια στιγμή, λοιπόν, σε ένα γλέντι εκεί του χωριού, είχαν τελειώσει τα πάντα, οι εθελοντές ήταν σε κατάσταση εξαθλίωσης, αλλά δεν είχε περισσέψει το κλασικό, αυτό το ένα πιάτο φαΐ που μένει για το συγκρότημα, για το λιράρι, για το λαουτιέρι κτλ. Γιατί το πρωί οι άνθρωποι πεινάνε, θέλουν κάτι να φάνε. Δεν είναι 6-7 η ώρα ανοιχτά τα πάντα στο χωριό, οπότε καταλαβαίνετε ότι κάτι πρέπει να τους φυλάξουν. Δεν φυλάχθηκε αυτό. Είχε κάτι από φάγη από αντικριστό που είχαν μείνει και εκεί λοιπόν ο πρόεδρος του χωριού πήγε μπροστά, σου λέει εγώ είμαι εδώ και πραγματικά βρήκε τη λύση. Πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: σήμερα να δούμε τι καλό θα μαγειρέψει ο Γοϊβερίγου. Έρχεται η συνταγή από τα σφαγέ και από τα περίχωρα. Μια φανταστική ιστορία για ένα γλέντιο που τελείωσε, όλα πήγαν καλά. Αλλά δεν είχε περισσέψει ούτε πατάτα τηγανητή για το λιράρι και το συγκρότημά του. Ήρθε εκεί ο πρόεδρος του χωριού και γλίτωσε το ρεζίλι την τελευταία στιγμή. Ήρθε η ώρα να μάθουμε ακόμα ένα γαστρονομικό σοκ και να πάμε για ακόμα μία μέρα στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέρα, είμαστε!
3: Powered by Festo Supermarkets.

0: είμαστε έτοιμοι για άλλη μια φορά να μοιηθούμε στις μυστικές συνταγές του καλοκαίρι στο Νότο και να μπούμε στην κουζίνα μας, όπου εννοείται πως γίνονται τα καλύτερα παντρέματα με συνταγές και φαγητά που δεν έχετε ξαναματαδεί.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν και σήμερα θα σας ταξιδέψω μέχρι τα περίχωρα Σφακίων, εκεί όπου άλλο ένα πανηγύρι είχε γίνει με μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, ναι.
0: Ομολογουμένως είχε σχολάσει, είχε ανέβει ψηλά ο ήλιος. Η Λύρα φυσικά είχε μπει στη θήκη και το συγκρότημα πεινούσε σαν λύκο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν είπαν τα παιδιά να καλέσουν τον πρόεδρο και να του πούνε: εμείς εδώ τελειώσαμε, να τσιμπήσουμε
1: τι
0: κάτι.
1: Τι θα γίνει, παιδιά, θα φάμε τίποτα σήμερα?
0: Ναι, για να στανιάρουμε, γιατί έχουμε και σήμερα άλλο ένα γλέντι το βράδυ. Ο Δόλιος ο πρόεδρος, ο καημένος βέβαια, που ήταν και αυτός σε ολοκούρα, του είχε πιει και όλοι δεν καταλάβαινε και του λέγανε. Τρέχει στην κουζίνα και παθαίνει, Γιώργο, ένα μικρό εγκεφαλικό.
1: Γιατί τι συνέβαινε στην κουζίνα?
0: Γιατί οι εθελοντές τα είχαν δώσει όλα και αυτοί και κοιμόντουσαν οι μισοί πάνω στα ταψιά. Και υπήρχαν, ξέρεις, κάποια ψιλοπράγματα που είχαν περισσέψει.
1: Αποφάγια δηλαδή.
0: Αυτό ακριβώς. Λίγο αντικριστό, δύο-τρεις πατάτες τηγανιτές, λίγη σαλατούλα από το μεσημέρι. Φαντάζομαι τι κατάσταση ήταν όλα αυτά. Αυτό, δεν είχε περισσέψει κάτι άλλο. Δεν είχα σκεφτεί ότι οι καημένοι λιράδιδες μετά το πρωί θα θέλουν να φάνε.
1: Παιδιά, τώρα αυτό ήταν μεγάλο φάουλ.
0: Έτσι λοιπόν παίρνει την κορυφαία νοικοκυρά του χωριού τηλέφωνο, την Στυλιανή.
1: Στυλιανή?
0: Για να σώσει την κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Η συγκεκριμένη έβαλε την πόδια της.
1: Και να πούμε ότι μας τη στείλανε τα νύψια της Στυλιανής στη στέγη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ή τουλάχιστον έτσι μας είπαν.
0: Η συγκεκριμένη δεν πήγε στο γλέντι. Είχε ξυπνήσει κοτσονάτη, έφτιαχνε τα ζώα της, έκανε, έδειχνε. Οπότε βάζει την ρόμπα της, βάζει και την ωραία της έτσι την.
1: Την ποδιά.
0: Πετάγεται εκεί που γινόταν το ωραίο το γλέντι και λέει: εγώ εδώ θα σε φτιάξω, μην μου αγχώνεσαι καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Και τι έκανε?
1: Για πες.
0: Άρπαξε κάτι φύλλα κρούστες που είχαν περισσέψει από τις πίτες, κάτι φύλλα κανταΐφια, κάτι.
1: Από τα γλυκά.
0: Ναι, ό,τι είχε περισσέψει. Το μάζεψε λοιπόν εκεί και έφτιαξε κάτι σαν φωλιά, Γιώργο.
1: Φωλιά?
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Φωλιά κανταϊφιού.
0: Κάτι τέτοιο, Γιώργο.
1: Ναι, ναι, και τι έβαλε μέσα?
0: Και μέσα έβαλε ό,τι αποφάγια είχαν περισσέψει από τον
1: δηλαδή,
0: Χριστό. Κομμάτια αντικριστού. Πατατούλες, ντοματούλες, αγκουράκια, όλα τα βάλε μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Έριξε και βότανα από το βουνό που είχε μαζέψει το πρωί και μύριζαν έτσι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Τα ανακάτεψε όλα μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Τα καμουφλάρισε πάρα πολύ καλά. Και φυσικά από πάνω έβαλε ντόπιο μέλι. Για
1: μελάτα
0: να
1: έτσι ωραία.
0: Ναι, ναι, για να γίνει ακόμα καλύτερο. Και να μην καταλαβαίνει ο άλλος τι τρώει.
1: Μάλιστα. Και το φάγανε το συγκρότημα, το πέρασε αυτό.
0: Καλέ, πέντε αστέρων ήταν το brunch αυτό των Σφακίων.
1: Σφάκεν brunch.
0: Αυτό ακριβώς. Οι λιράριδες έπαθαν σοκ από την οστιμά που είχε το συγκεκριμένο. Είχαν πιει βέβαια κιόλας και δεν καταλαβαίνανε και πολλά.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Οπότε καταλαβαίνεις, αυτά τα αποφάγια έμελαν να γίνουν ωραιότατο μπράτσι για τους λιράριδες και φυσικά έβγαλαν και τον πρόεδρο ασπροπρόσωπο.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι παιδιά, σε αντίθεση με πολλές άλλες μαγειρικές, αυτή η ιστορία είναι όντως πραγματική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή συμβεί αυτό το πράγμα. Προφανώς δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε το χωριό, ούτε για τον λιράρι, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός με σουρανί αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να πούμε ότι πραγματικά η Στυλιανή, η οποία είναι πραγματική, έσωσε την κατάσταση και πρέπει να της πούμε ένα respect για όλο αυτό. Μπορούμε να το φτιάξουμε κι εμείς αυτό?
0: Κοίταξε να δεις, τι θα χρειαστούμε. Περισσευούμενο αντικριστό από το χθεσινό.
1: Ποιος δεν έχει λίγο αντικριστό σπίτι του?
0: Ήψη το κρέας, βρε παιδί μου, μα δεν έχει αντικριστό.
1: Ναι, ναι.
0: Πατατούλες που έχουν παγώσει από το μεσημέρι.
1: Ναι, ναι.
0: Τραγανό φύλλο κρούστας, ή αν δεν έχετε, κανταϊφιού.
1: Ναι, ναι.
0: Για να κάνουμε έτσι τη φωλιά, να την κάνουμε ωραία,
1: ωραίο,
0: έτσι,
1: ωραίο.
0: Να τη φτιάξουμε. Έπαινα. Μετά θέλουμε φρέσκα κρατικά μυρωδικά που κάνουν ουσιαστικά όλη τη δουλειά.
1: Ναι, ναι.
0: Και φυσικά άφθονο μέλι.
1: Μάλιστα. Και κάπως έτσι γίνεται αυτή η φωλιά. Πώς θα την πούμε αυτή, πώς ονομάζεται αυτό το φαγητό?
0: Φωλιά με τα αποφάγια.
1: Φωλιά, τι λες, Μαργό, ας τα αποφάγια. Κάπως αλλιώς πρέπει να το πούμε πιο θελεκτικό, πιο μάρκετινγκ.
0: Φωλιά αντικριστού.
1: Φωλιά αντικριστού. Όπου πάτε τώρα. Πείτε, ακούσαμε αυτή τη συνταγή, τι θέλουμε οπωσδήποτε. Λοιπόν, αυτή ήταν η μαγειρική τη ημέρα. Σας ευχαριστούμε και τα σούπερ μάρκετ Φεστό, τα οποία ήταν μαζί μας. Βρείτε υλικά για ό,τι θέλετε να φτιάξετε στην κουζίνα σας σε ένα από τα 220 καταστήματά τους σε ολόκληρη την Κρήτη. Πάμε σε διαφημιστικό break. Επανερχόμαστε με τα μηνύματά σας.
2: Yo, what's up? Baby, let's go. That's good. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
3: Music, please.
2: Ανέκ Lines, B, Επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 308.000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810 28 59 99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
6: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
10: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
9: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
10: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
9: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
10: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
9: Λενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα. Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810 23 94 27.
10: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους. Η ομορφιά.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
0: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
5: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
4: Νούμερο 3.
6: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
4: Νούμερο 2.
7: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
4: Νούμερο 1.
8: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
4: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.

0: είμαστε δεύτερη ώρα καλοκαίρι στο Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάτρες 95 για το Λασίθι, 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά, ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι η Κοκοπερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελουθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Εγώ θα σας πάω στα Γλέντια. Δεν ξέρω τώρα αν είχαμε προλάβει να τα πούμε αυτά. Για τον Βάμο, Γιώργο, το είπες.
0: Για το Βάμο, όχι, δεν είπα τίποτα.
1: Ωραία, Γλέντι στις 19 Αυγούστου, μεθαύριο δηλαδή, στο Βάμο. Βασίλης Σταυρακάκης, Γιώργος Ξυλούρης, Στέλιος Πετράκης. Στο γυμνάσιο του Βάμου μας καλούν τα παιδιά να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Και γενικότερα, παιδιά, στον αποκορώνω. Από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί μας έχουν στείλει μία λίστα
0: με πολλά
1: γλέντια. Έχει, παιδιά, σχεδόν κάθε βράδυ μέχρι και τέλος Αυγούστου, δηλαδή την τελευταία ημέρα που τελειώνει ο Αύγουστος, έχει γλέντι.
0: Πραγματικά, παιδιά, μπράβο για την αντοχή. Δεν ξέρω πού τη βρίσκεται. Καλημέρα στον Πέτρο και την Χριστίνα από την Κριτσά. Τα φιλιά μας, παιδιά, εννοείται μας έχει λείψει η Κριτσά. Στο τυμπάκι μας γράφει ο Βασίλης και η Σοφία. Τι να πούμε, λέει, και εμείς με τις παραλίες μας, με τις ομορφιές μας. Νότια Κρήτη για πάντα μας γράφουνε. Την καλημέρα μας στο Κολυμπάρι από το Στέλιο και τη Δώρα, οι οποίοι καθαρίζουν ψαράκια γιατί το βράδυ έχουνε τους μουσαφίριδες τους επιτέλους που έρχονται. Έρχονται οι συντέκνοι τους εδώ πέρα να τους φιλοξενήσουν. Σας ακούμε, παιδιά, λέει, με χαρά. Πάντα μας φτιάχνετε τη διάθεση. Καλημέρα στα Νόγια. Νάτος ο Μανώλης. Πού είσαι, ρε Μανώλη? Όλοι μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. Τα φιλιά μας στα Νόγια και στο φίλο μας εδώ πέρα, το Μανώλη, ο οποίος μας ακούει.
1: Από τα Νόγια, εγώ θα σε πάω στη Βέρνη, Γιώργο, εκεί όπου βρίσκεται η φίλη μας η Αντωνία και έχει φρικάρει με όλα τα γλέντια και τις χαρές που γίνονται στην Κρήτη. Ενώ αυτή προσπαθεί να βρει κάπου να πάει και δεν βρίσκει τίποτα, λέει. Έρημος, Σαχάρα, θυμίζει εδώ ο τόπος. Άντε, κλείσε εισιτήρια και κατέβα Κρήτη. Αν όχι τώρα, το Σεπτέμβριο, που είναι και χαμηλές τα εισιτήρια και οι τιμές. Επίσης, μας λέτε να σχολιάσουμε και τον Εμμανουήλ τον Καραλή που πήρε το ασημένο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό. Εντάξει, νομίζω φέτος πήρε και οι τιμές. Επίσης, μας λέτε να σχολιάσουμε και τον Εμμανουήλ τον Καραλή που πήρε το ασημένο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό. Εντάξει, νομίζω φέτος οι Έλληνες αθλητές δίνουν πόνο.
0: Είναι...
1: και...

0: Στην Ζάκρο μπερδεύτηκε καημένη και ήπιε ραχή αντί για νερό.
1: Παιδιά, νομίζω ότι όλοι το έχουμε πάθει αυτό.
0: Ακόμα λέει το σκέφτεται και του έστειλε πρόσφατα μήνυμα ότι λέει και στο σπίτι του, γιατί είχε ανέβει τώρα Αθήνα, και στο σπίτι της ακόμα ανοίγει το ψυγείο, πρώτα μυρίζει το νερό και μετά το πίνει για σιγουριά.
1: Παιδιά, μετά από αυτό νομίζω ότι όλοι μυρίζουμε τα μπουκάλια και υπάρχουν πάντα αυτοί οι θείοι, αυτοί οι πατεράδες οι οποίοι έρχονται με το μπουκάλι το νερό. Δεν έχουν βγάλει καν ετικέτα. Μπορεί να έχουν βάλει κανένα μικρό σημαδάκι που το βλέπουν μόνο αυτοί και το βάζουν στο ψυγείο. Και πάνε νερά, άνθρωποι. Πώς το πάνε, μάλλον παιδιά, άνθρωποι.
0: Μωρά.
1: Ναι, πίνουν όλοι ρακί, όλοι μπλαντάνε. Και μετά που είμαι ένα βήμα πριν το νοσοκομείο, ξαφνικά είναι όλα καλά. Δηλαδή, πραγματικά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, να προσέχετε. Όσοι έρχεστε Κρήτη ή όσοι έχετε φίλους, φοιτητές που δουλεύουν, που και... είστε στην Αθήνα, ας πούμε, και πάτε και μένετε ένα βράδυ και έχει ο φίλος ο φοιτητής, ο κρατικός τυρακή στο σπίτι, λίγο να προσέχει.
1: Γενικά και εμφιαλωμένο να είναι κλειστό το μπουκάλι.
0: Μυρίστε το.
1: Εσείς μυρίστε το. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο φίλο μας τον Βαγγέλη, ο οποίος πάνε στο Ηράκλειο και μας ακούνε και τους ανεβάζουμε τη διάθεση όπως κάθε φορά μας γράφουν εδώ. Τα φιλιά μας, Βαγγέλη, καλό δρόμο, προσοχή.
0: Η Μαρία μας στέλνει τις καλησπέρες της από Αθήνα, μας ακούει δουλεύοντας και στέλνει την αγάπη της σε όλους τους φίλους της, στο αγαπημένο Λασίθι. Στέλνει τα φιλιά της και στον Κουρεμένο. Τι ωραία, πραγματικά. Παραλία, τι ωραίος τόπος. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας να στείλουμε και στην Ελένη, η οποία αναζητά επιγόντως γαμπρό κριτικό Γιώργο.
1: Να τα, εδώ είμαστε.
0: Γιατί έχει βαρεθεί στο Βόλο, είναι όλοι ξενέρωτοι.
1: Άσε μας βάρει με τους ξενέρωτους βολιώτες.
0: Και θέλει να βρει οπωσδήποτε ένα κριτικό, λέει, εδώ. Ένα καλό παλικάρι.
1: Ωραία.
0: Να έρθει Κρήτη.
1: Παρακαλώ, όσοι ενδιαφέρονται για την Ελένη, αλλά προσέξτε τώρα, δεν θα κάνουμε τώρα το ξόκουφέτο εδώ πέρα. Θέλουμε όμως, δηλαδή, αρσενικά ωραία να έχουν το αγροτικό του, τη χρυσή του. Την καδένα, το ωραίο το πουκαμισάκι, το μαύρο αλλά το σιδερωμένο. Δεν θέλουμε αυτούς που είναι ατιμέλητοι.
0: Βρε, να την κατεβάσουμε θέλουμε την κοπέλα. Δεν θέλουμε να την κάνουμε.
1: Περιμάσαι να τη δώσουμε, να τη δώσουμε ένα κριτή καραδά. Να περάσει ωραία χρόνια. Να φάει, να πιει, να διασκεδάσει. Μόνο να πήξαμε στους ξενέρωτους εκεί. Τους αραμπότορα τι που βάζουν μέχρι και lip gloss. Ήμαρτον! Λοιπόν, πάμε, Ελένη, θα σου βρούμε. Μην ανησυχείς. Μέχρι τέλος εκπομπής θα έχουμε εδώ έτσι μια δεκάδα να διαλέξεις.
0: Λοιπόν, έχουμε εδώ και την Ευαγγελία η οποία ήταν στην Άξο, χθες ή είναι και σήμερα, κάνει διακοπές, δεν ξέρω. Ήταν λέει στις Εγκαρές Νάξου, που εκεί πήγε σε ένα ωραίο γλέντι και είπατε λέει σοκ πόσο ωραία περνάνε εκεί οι Ναξιώτες με το βιολί, με τα νησιώτικα. Ωραία και η λύρα, ωραίο και το βιολί. Γενικότερα, αν είσαι διακοπές και πας κάπου και γλεντάνε.
1: Παιδί μου, όλα ωραία σου φαίνονται.
0: Τέλεια.
1: Όλα ωραία σου φαίνονται. Να πούμε και μια μεγάλη καλημέρα και στη φίλη μας εδώ την Κατερίνα, η οποία είναι στο Ηράκλειο και έχει πάθει σοκ από την ιστορικότητα της πόλης. Με όλα αυτά τα μνημεία και τα λοιπά, πού να δεις πόσα έχουμε τσιμεντώσει, αγαπημένοι μας. Άμα πας μια βόλτα μέσα στην πόλη στο Ηράκλειο, θα δεις και καταστήματα που μέσα έχουν αρχαία, πολυκατοικίες που έχουν από κάτω τους. Γενικότερα, τα έχουμε κάνει μανταράστα. Καλημέρες στο φίλο μας τον Λευτέρη και την Άντια, οι οποίοι μας περιμένουν, λέει, σήμερα το βράδυ στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Τι έχει σήμερα το βράδυ, παιδιά, μου έχουν στείλει εδώ και ένα link. Να στο ανοίξω και το link. Αφού δεν μπαίνετε στη διαδικασία να μου γράψετε, να πατήσω εγώ το link.
0: Ο Νίκος Γιώργο θέλει οπωσδήποτε να ρωτήσουμε, αφού κάνουμε ζωντανή σύνδεση με Ικαρία και τη Συμπεθέρα.
1: Συμπεθέρα, τι είναι αυτό.
0: Η Συμπεθέρα της Ικαρίας, ξέρουν λέει αυτοί. Να ρωτήσουμε για να μας πούνε και εμάς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ απόψε εδώ πέρα στο link που μου στείλατε, παιδιά, βλέπω μία. Πώς το λένε, προβολή ταινίας Το Μίσος. Αλλά αυτό είναι λέει στο θερινό κινηματογράφο Βεθλέμ. Δεν ξέρω, παιδιά, στείλτε μας τι θέλετε να διαβάσουμε. Μου στέλνετε τώρα, παιδιά, link. Πώς να τα ανοίγουμε τα link τώρα, δηλαδή κάπου ήμαρτον.
0: Άσε τα link, γιατί έχουμε τώρα ζωντανή σύνδεση σε λίγο με Ικαρία, οπότε πρέπει έτσι να είμαστε up to date.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με ζωντανή σύνδεση με Βόρειο Αιγαίο. Θα πάμε στο νησί που δεν κοιμάται ποτέ. Ή μάλλον όχι, δεν είναι αυτό το νησί. Αυτό
0: είναι
1: αυτό
0: το νησί που κοιμάται πάντα. Και είναι σωστά. Αργά ξυπνάνε.
1: Λοιπόν, θα πάμε στο νησί που κοιμάται πάντα και καλά κάνει, κυρίες και κύριοι, την όμορφη Ικαρία, για να μάθουμε τα νέα του, να δούμε τι έγινε με τα πανηγύρια το 15 Αύγουστο. Να μας βάλουν σε mood, να πάμε να βουτήξουμε εκεί στα ωραία του νερά. Φύγαμε για μουσική, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: στην μαγική αυτή χώρα. Το Summer in Greece συνεχίζεται, αυτή τη φορά με εξόρμηση στο Βόρειο Αιγαίο, εκεί όπου θα βρούμε την αγαπημένη μας Ικαρία, που τόσο ακούμε για αυτήν. Ακούμε για τα πανηγύρια της, για τους ανθρώπους της, για το ωράριό της, για τους ωραίους τους ρυθμούς, το slow life που λέμε, και είναι και πολύ της μόδας τώρα. Στην Ικαρία γίνεται εδώ και αιώνες. Οπότε ήρθε η ώρα να πάρουμε λίγο τον αέρα της και μήπως γίνουμε και λίγο καλύτερα, μήπως ηρεμήσουμε και λίγο. Γιατί πολύ άγχος έχουμε για καλοκαίρι, δεν ξέρω. Έτσι νομίζω εγώ. Ήρθε η ώρα για ακόμα μια εξόρμηση της ημέρας από το καλοκαίρι στο Νότο.
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One. Την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us.

0: είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με Ικαριακή Ραδιοφωνία και φυσικά με τον Δημήτρη Φιλιπποπολίτη, ο οποίος θα μας μεταδώσει όλο αυτό το feeling της Ικαρίας. Ένα υπέροχο νησί, ωραίοι άνθρωποι, ωραίο φαγητό, ωραία γλέντια. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε. Είστε κι εσείς ανεμοδαρμένοι όπως όλο το υπόλοιπο Αιγαίο ή την έχετε γλιτώσει?
2: Μας έχει πάει το τελευταίο μήνα, τα μελτέμια μας έχουν χτυπήσει απίστευτα.
0: Και κάθε Σαββατοκύριακο, έτσι. Δηλαδή.
2: Είναι.
1: Τι να πει κανείς πραγματικά.
2: Με αποτέλεσμα να έχουμε και προβλήματα και με τα πλοία, με τις συγκοινωνίες. Αλλά εντάξει, δεν πτωούμαστε. Τρόπο βρίσκουμε, γενοχόμαστε.
1: Δημήτρη, θύμισε μας λίγο. Πώς έρχεται κάποιος στην Ικαρία? Ποια είναι η σύνδεση ακτοπλοϊκή?
2: Εμείς έχουμε τώρα το καλοκαίρι καθημερινά πλοίο. Το οποίο εξυπηρετεί και τον Άγιο Κήρυκο, την πρωτεύουσα του νησιού, και τον Έβυλο, το οποίο είναι πιο κεντροβαρικό μέρος. Δηλαδή το βόρειο μας λιμάνι, ο Έβυλος, είναι στη μέση, ας το πούμε, του νησιού. Εξυπηρετεί περισσότερους επισκέπτες, αλλά και ο Άγιος Κήρυκος, το μεγάλο μας λιμάνι, ας το πούμε, που είναι στον νότο. Έχουμε και τα δύο καθημερινές αμφότερες προσεγγίσεις από τον Πειραιά.
1: Από τον Πειραιά, λοιπόν. Οπότε, από άλλα νησιά. Για το island
2: από άλλα νησιά έχουμε τη χαρά τα τελευταία χρόνια και με τη Δωδεκάνησο να συνδέει Σάμο, Ικαρία μέχρι Καστελόριζο και Ρόδο. Με τα μικρά τα καταμαράν. Οπότε ναι, γίνεται και ένα island hopping σχετικό.
0: Τέλεια.
1: Μάλιστα, κοίταξε, συνήθως
2: βέβαια. Δεν ενδιαφέρει, δηλαδή πάει Πάτμο και πιο κάτω.
1: Και έχετε και αεροδρόμιο, νομίζω, έτσι, σωστά.
2: Και έχουμε και ένα μεγάλο. Έχουμε και ένα αεροδρόμιο για τα δεδομένα της Ικαρίας μεγάλο. Το οποίο εξυπηρετεί όλο το χρόνο.
0: Ωραία.
1: Και είναι από Αθήνα και αυτό, φαντάζομαι, πτήση.
2: Είναι από Αθήνα, έρχεται και από Θεσσαλονίκη μία πτήση, και μέσω Λίμνου.
1: Μάλιστα. Μια χαρά.
2: Και παλιότερα είχαμε και μία πτήση μέσω, η οποία συνέδεε και την Κρήτη.
1: Ναι, παλιά τα είχαμε όλα. Και εμείς τώρα εδώ στην Κρήτη έχουμε να πούμε μόνο. Δεν βάζουν ένα ωραίο αεροπλανάκι να πάμε σε ένα νησί. Πρέπει να πάρουμε το πλοίο και να θαλασσοδαθούμε εκεί πέρα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι γίνεται με τα πανηγύρια σας? Δώστε μας ένα report. Πώς πήγαν μέχρι στιγμής?
2: Λοιπόν, τα πανηγύρια και φέτος, όπως και πέρσι, έχουν τη δημητική τους. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πάρα πολλές εκφάνσεις των πανηγυριών και στην Αθήνα. Δηλαδή βλέπουμε πολλά φεστιβάλ τα οποία έχουν το vibe του πανηγυριού της Ικαρίας. Όχι μόνο Ικαριώτικο κτλ. Βλέπουμε πολλούς καλλιτέχνες οι οποίοι δεν είναι από το νησί να μπαίνουν στο κόλπο και να παίζουν με τον ίδιο τρόπο κτλ. Το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ, να βλέπουμε, να δίνουμε στοιχεία, δηλαδή να κάνουμε μια μην εξαγωγή τοπικού πολιτισμού, το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
2: Και φέτος το νησί έχει βουλιάξει από τον κόσμο, είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Βέβαια το είδαμε τον Αύγουστο, ο Ιούνιος ήταν λίγο πιο πεσμένος σαν μήνας. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτό είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Έτσι είναι, έτσι, όπως τα λες.
0: Δυστυχώς.
2: Όλα καλά και προχωράμε τώρα να δούμε και μέχρι και το Σεπτέμβριο τι έχει να μας δώσει και το κομμάτι των πανηγυριών.
1: Τα γλέντια συνεχίζονται μέχρι πότε ή έχετε όλο το χρόνο κι εσείς? Δηλαδή, ας πούμε, και τον Οκτώβριο θα βρούμε γλέντια.
2: Έχουμε όλο το χρόνο πανηγύρια, τα οποία βέβαια, εντάξει, μετά τον Οκτώβριο δεν γίνονται σε υπαίθριο χώρο.
1: Ναι.
2: Έχουμε τις αίθουσες τις μικρότερες, μιλάμε για λιγότερο κόσμο. Ναι, τα ζέφια δεν σταματάνε στην Ικαρία.
1: Κάθε
2: ευκαιρία, κάθε γιορτή, κάθε μάζοξη, μαζευόμαστε, κάνουμε πανηγυράκια και γλεντάκια. Εντάξει, το καλοκαίρι είναι πιο μεγάλης κλίμακας, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος είναι πολύ περισσότερος.
1: Πες μας ένα γλέντι το οποίο θα γίνει τώρα, μετά το 15 Αύγουστο και αυτή τη φούρια, ας πούμε, όπου θα πει και ο άλλος, θα πει στη διαδικασία να το ψάξει κιόλας ή να θα είναι και μια ωραία αφορμή να επισκεφθεί το νησί και το ίδιο το γλέντι. Ένα μεγάλο γλέντι τώρα που έρχεται τις επόμενες ημέρες ή το επόμενο διάστημα στο νησί.
2: Και κοιτάξτε, τώρα στις τέλος του Αυγούστου έχει τα πιο όμορφα πανηγύρια. Είδαμε το 15 Αύγουστο έγινε το αδιαχώρητο. Θεωρώ ότι από τα πιο όμορφα πανηγύρια τα οποία έρχονται είναι του Ευρύλου, το οποίο είναι αύριο. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να προγραμματιστεί κάτι για την αυριανή ημέρα. Ωστόσο και στις τέλος του μήνα, στις 29, που είναι εκεί στο Μαυράτο, πάνω από τον Άγιο Κήρυκο, που άμα το ψάξει κανείς είναι και ένα πολύ όμορφο, γιατί απέναντι ακριβώς είναι η φούρνη.
1: Και όταν
2: παίζουν τον Ικαριώτικο από το πανηγύρι στην Ικαρία, κάνουν ουσιαστικά σινιάλια με το απέναντι νησί φούρνο.
1: Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Λοιπόν,
2: είναι πάρα πολύ ωραία και είναι ευκαιρία να βρεθεί κάποιος σε ένα τέτοιο πανηγύρι, γιατί είναι και slow off season, δηλαδή προς το τέλος του Αυγούστου.
0: Που δεν γίνεται, ναι, που δεν είναι χαμός.
2: Και εντάξει, γίνεται εκεί πέρα χαμός.
1: Δημήτρη, τι τρώτε εσείς τα πανηγύρια σας, ποιο είναι το φαγητό, σουβλάκι ας πούμε, ή έχετε και κάτι άλλο το οποίο...
2: Όχι, εμάς το παραδοσιακό μας είναι ψητό κρέας, ή βραστό παλιότερα, παλιότερα είχαν και βραστό. Μοιράζαμε και την πρόθεση, όπως λέγαμε. Η πρόθεση είναι το ζουμί. Το οποίο το δίνανε στους παρευρισκόμενους και πολλές φορές αυτό δεν χρεωνόταν κιόλας. Γιατί το δίνανε στους παρευρισκόμενους. Και αυτό έχει και την υφή, την γαστρονομική, αν θέλετε, που έκανε ένα υπόστρωμα στο στομάχι, ώστε να μπορείς να πιεις μετά πιο εύκολα.
0: Σωστά.
2: Μπορείς να σε πιάσει το κρασί.
1: Να σε ρωτήσω, ζουμί από τι τώρα, από κρέας ήταν αυτό το ζουμί?
2: Από κρέας που ψήνουνε, που θα το κάνουμε βραστό και θα το μοιράσουν
0: σαν
2: μετά.
1: Κατάλαβα, οκ.
2: Είναι το σούπα, ναι.
1: Τι ωραία. Πόσο θα θέλαμε πραγματικά να διακτηνιστούμε και να έρθουμε για λίγο στην Ικαρία να.
2: Ναι, παιδιά, μιλάμε τόσα χρόνια, νομίζω ότι θέλω να το προγραμματίσετε.
1: Πρέπει να το βάλουμε στο πρόγραμμα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις όμορφες εικόνες και τις ωραίες πληροφορίες που μας μετέδωσε και φέτος. Και ευχόμαστε να είσαι ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι και εσύ και η Ικαρία. Το υπόλοιπο, όσο μένει τέλος πάντων.
0: Εγώ ελπίζω να σταματήσουν πια αυτοί οι αέριδες, να απολαύσουμε το υπόλοιπο του καλοκαίρι.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέκ Λάινς, μπι, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και Κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313. Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
9: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
10: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
11: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
12: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
13: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
14: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
13: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
14: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
15: Κύριε Προϊστάμενε.
16: Η καινούργια είσαι εσύ.
15: Ναι.
16: Παρακαλώ.
15: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
16: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
17: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

και η Gogo Berigou παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.

0: δυόμισι ώρο. Καλοκαίρι στον Άπο! Ευχαριστούμε, παιδιά, για όλα τα μηνύματα, για όλη την αγάπη. Πραγματικά, για άλλη μια σεζόν αποδεικνύεται ότι το κίνημα των πλατσουρίστας είναι εδώ, τρομερό, δυνατό, αξιοπρεπές και άνετο, όπως πάντα. Και να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και όχι μόνο σε όλους εσάς οι οποίοι στέλνετε μηνύματα, αλλά και σε όλους εσάς οι οποίοι είστε καταπιεσμένοι εκεί στα γραφεία, στις εταιρείες της Αθήνας. Γιατί ξέρουμε ότι είμαστε ανερχόμενοι δύναμοι εκεί στα γραφεία της Αθήνας. Είμαστε η μυστική, πραγματικά παρισφρίουσα δύναμη, η οποία δίνει δύναμη εκεί πέρα στον κόσμο, ο οποίος αυτομαστιγώνεται πολλές φορές. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, πραγματικά θέλουμε να σας βαφτίσουμε όλους πλατσουρίστας και να σας φέρουμε στην Κρήτη να ζήσετε κι εσείς το υπόλοιπο εδώ της ζωής σας. Πραγματικά, όπως έρχονται από την Αγγλία, έχετε δει κάτι παππούδες με κάλτσα και σανδάλι. Κάπως έτσι θα σας κάνουμε κι εσάς. Θα σας φέρουμε εδώ πέρα με άνοια, να μην ξεχάσετε ότι ζούσατε στην Αθήνα, να είστε επιτέλους στην Κρήτη. Είμαστε ζωντανά σε όλο το νησί αυτή τη στιγμή. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 ή τα Χανιά, ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Χάδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Γογό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Έχω εδώ την Αγγελική που κλαίγεται γιατί δεν πήρε την άδειά της και δεν εκμεταλλεύτηκε τα ωραία τα πανηγύρια που γίνονται στο νησί μας. Θα την πάρει το Σεπτέμβριο. Βγαίνει και το Σεπτέμβριο έχουμε πανηγύρια. Μην αγχώνεστε. Δηλαδή, εντάξει, δεν σταματάνε ποτέ τα πανηγύρια και ο Σεπτέμβριο είναι ο καλύτερος μήνας για να κάνετε τις διακοπές σας.
0: Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα σημαδιακό. Δεν ξέρω αν με τρολάρετε, αλλά ο Ανδρέας και η Δήμητρα. Ναι. Τι ωραίο συνδυασμός ονομάτων.
1: Φανταστικό.
0: Τι ωραίο. Πόσο θα ήθελα να με λένε Ανδρέα και πόσο θα ήθελα να είχα μια Δήμητρα, κυρίες και κύριοι. Να τις πω έτσι από το αεροπλάνο, να τις κάνω το νόημα να κατέβει. Αλλά όχι, δεν είναι αυτή η περίπτωσή μας αυτή τη στιγμή. Είναι, πίνουν καφεδάκι στη σκιά, στο Καστέλι. Μας ακούνε, φτιάχνουν, λέει, τους λογαριασμούς για το μαγαζί και όχι, δεν τους μπερδεύουμε καθόλου.
1: Τι εννοείς, τι λογαριασμούς φτιάχνουν?
0: Φτιάχνουν τους λογαριασμούς τους, ρε παιδί μου.
1: Κατάλαβε
0: τώρα, πέρασε ο 15 Αύγουστο, ήρθε η ώρα του λογιστή. Καταλαβαίνει τώρα.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα. Εγώ θα σε πάω μέχρι την Κέρκυρα, εκεί που βρίσκεται η Παναγιώτη και κάνει τις ωραίες τις διακοπές. Σας ακούω, λέει, και από εδώ. Είναι λίγο στο παλαιό. Έχουν στο παλαιό χώρο ή κάτι τέτοιο είναι στην Κέρκυρα. Και μας ακούει εδώ, προσπαθεί, λέει, να.
0: Μήπως είναι παλαιό χώρο και μπερδεύτηκε?
1: Όχι, είναι στην Κέρκυρα η κοπέλα. Και μας ακούει εκεί με τους ντόπιους. Προσπαθεί, λέει, να τους μοιήσει στο κριτικό ένστικτο και έτσι να τους κάνει και αυτούς πλουτσουρίστας.
0: Μπράβο, μπράβο. Αυτή είναι η τακτική που θέλουμε. Νάτι και η αγαπημένη μας, η Γεωργία από τις Αρχάνες. Επιτέλους, πού είσαι, Γεωργία? Πίνασα. Τέτοια ώρα με σκέφτεσαι πάντα, μόνο εσύ. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, λέει, δεν πρόλαβα να μαγειρέψω, λέει, δυστυχώς. Έχει έρθει η κόρη μου, όμως έχω βάλει στο τηγάνι νεράτες, λέει, μυζιδρόπιτες. Σας περιμένω να τις φάμε με το μέλι μας, γράφει.
1: Και από την αγαπημένη μας, εγώ θα σε πάω στα Ανόγια, εκεί όπου βρίσκεται ο φίλος μας ο Μάρκος και του σφυρίξανε μια ωραία μαντινάδα του Αχιλλέα του Δραμουντάνη και θέλει να μας την πει.
0: Για πες, για πες.
1: Ο άντρας πάντα στέκει ορθός και αν τύχει και λυγίσει, δεν θα το μάθει άνθρωπος, μα θα τη βρει τη λύση.
0: Να τα, αυτά θέλουμε να ακούμε. Ακούς, Ελένη, πού είναι η Ελένη που ψάχνει άντρα στην Κρήτη? Σου βρήκαμε τον Αχιλλέα του Δραμουντάνη.
1: Έτοιμος. Όχι, βρε, είναι η μαντινάδα του Αχιλλέα του Δραμουντάνη.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ εγώ γιορτή λεμονιού με το Μανώλη Κονταρό στη σπηλιά.
1: Έχει λεμόνια, γιατί δεν βρίσκουμε.
0: Παιδιά, έχετε λεμόνια εσείς? Μήπως να πάμε στην γιορτή λεμονιού με τσάντες όλοι να πάρουμε λεμόνια?
1: Να πάμε, να πάμε.
0: Μόνο κάτω από την Αίγυπτο και από εκεί βρίσκουμε. Άστε στα σούπερ μάρκετ. Από τον πολιτιστικό σύλλογο, λέει, σπηλιά, να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Εντάξει, τώρα Κονταρό εκεί θα γίνει χαμός. Οπότε τα φιλιά μας και στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε την αφίσα. Σήμερα το βράδυ έχουμε και στις Βρύσες Γογό συναυλία κριτικής μουσικής. Άκου τώρα συνδυασμούς ονομάτων. Ο Ψαρογιώργης με τον Βασίλη τον Σταυρακά. Το Στέλιο τον Πετράκη και το Γιάννη Παπατζανή θα μας περιμένουν. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά, εκεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βρυσών. Την καλημέρα μας στα φιλιά μας. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στον Παύλο, τη Μαργαρίτα, την Ανδρέα, την Νίκη και τον Αλέξανδρο, οι οποίοι κατευθύνονται προς το Ελαφωνήσι και μας ακούνε. Μπία πλατσουρίστα, κοπέλια!
1: Φιλιά πολλά θα στείλουμε και στη φίλη μας την Αντωνία, η οποία θέλει να στείλει τα φιλιά της στους κουμπάρους της. Μόλις έφτασαν, λέει, από τον Πειραιά. Από τον Πειραιά είναι οι άνθρωποι, έφτασαν με το αεροπλάνο. Μας ακούν, πηγαίνουν ωραιότατη εκδρομή προς το Ρέθυμνο. Να τους φιλέψεις, να περάσετε όμορφα και γιατί όχι, να φάτε και να πιείτε και στην υγειά μας.
0: Λοιπόν, έχω ένα στρατόπεδο.

0: αυτή τη στιγμή προς Ρέθυμνο και είναι συντονισμένο και φυσικά σε όλα τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ που πολλές φορές συντονίζονται με το καλοκαίρι στον Νότο. Τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας. Καλημέρα σε όλα τα πλοία των ΑΝΕΚ Λάιν σε όλη την Ελλάδα που είναι συντονισμένα με το καλοκαίρι στον Νότο. Και φυσικά θα βραχνιάσω εδώ πέρα. Με έχει και την Ελλάδα, μην πεθάνετε στο τέλος.
1: Λοιπόν,
0: και το φιλό μας τον Αποστόλη, όπως μας ακούει από εκεί.
1: Ο Χαράλαμπος μας έχει στείλει ένα ωραίο βίντεο από Λίμνο Γιώργο που είναι στις διακοπές εκεί. Τι ωραία που είναι η Λίμνος, ρε παιδιά. Χαμπάρι δεν έχω πάρει. Έχει ένα ωραίο κάστρο από κάτω, έχει ένα ωραίο μοναστήρι, δίπλα η θάλασσα. Απίστευτο μέρος. Πάρα πολύ ωραία. Τα φιλιά μας και την αγάπη μου σε όλους που ακούτε εκεί. Pop, έχει και ωραία φαγητά. Βλέπω εδώ πέρα μας έχει στείλει ωραίο ψαράκι από ό,τι βλέπω. Χαράλαμπος, να περνάτε όμορφα. Επίσης έχω εδώ πέρα την αγαπημένη τη Δέσποινα, η οποία είναι στην Ελούντα και προσπαθεί, λέει, να βρει κάτι να τσιμπήσει. Θέλει, λέει, να της προτείνουμε κάτι.
0: Στην Ελούντα?
1: Ναι.
0: Τώρα εντάξει, μπορείς να βρεις πολύ ωραία ταβερνάκια στην Ελούντα.
1: Έχει ωραία, ναι, και έχει και ωραία πίτσα.
0: Έχει και ωραία πίτσα στην Ελούντα. Έχουμε φάει πολλές φορές πίτσα. Εγώ έχω φάει και άλλα πράγματα εκεί. Αλλά δεν
1: έχω, έχω φάει και παγωτό.
0: Α, και παγωτό, ναι, βέβαια. Σωστά. Οπότε λοιπόν, γενικότερα η Ελούντα είναι ωραία. Η Ελούντα και σεξ, έτσι ωραία. Ανεβάζει τη λίπητο. Καλημέρα να στείλουμε και στον Ανδρέα και την Νίκη, που μας ακούνε από το Βάμο. Ακούστε τώρα μια κατάσταση. Ο φίλος μας ο Χαραλάμπης και ο Παύλος βρίσκονται, λέει, στο Χαράκι. Πού είναι το Χαράκι, ρε παιδιά? Εξηγήστε μας λίγο. Έχω χάσει. Είναι χωριό.
1: Είναι τα χαράκια τα οποία είναι στο βουνό ψηλά.
0: Είναι πάνω, λέει, στο Χαράκι. Έχουν ανοίξει το αγροτικό. Έχουν κόψει τυρί στο αγροτικό, στο όρθιο και πίνουν μια. Μας ακούνε και παιδιά, αυτό τώρα το σκηνικό με έχει τρελάνει. Μου έχει δημιουργήσει εικόνες. Θέλω να φτιάξω βίντεο.
1: Να φτιάξω τον πάρτι κι αυτό.
0: Παιδιά, στο αγροτικό να ανοίγουμε την καρότσα, να κόβουμε τυρί και να πίνουμε μια κάτω από τη σκιά. Είναι η Κρήτη, ρε φιλέ. Εγκυκλοπαίδεια, το βάζουμε από δίπλα. Τέλος, αυτό ήταν. Την καλημέρα μας και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, ο οποίος μας ακούει από το Τεφέλι, αλλά και στο Χάρη, τη Ροδούλα, το Μάριο και τη φίλη μας τη Λουκία, οι οποίοι μας ακούνε εγώ από την Αδελαίδα για ακόμα μία μέρα
1: του χαιρετισμού μας.
0: Κάτσε να παίξω την κορέα τώρα, γιατί πραγματικά δεν γίνεται, παιδιά. Όταν ακούμε Αυστραλία, τρελαινόμαστε εδώ πέρα. Έτσι. Τα φιλιά μας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα όμορφα σας λόγια.
1: Το κίνημα μεγαλώνει. Εγώ αυτό έχω να πω μόνο εκεί στην Αδελαίδα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας να στείλουμε και στη Χαρούλα που μας ακούει από την Επισκοπή στο Ηράκλειο. Έχουμε και εμείς, λέει, τα ωραία μας τα γλέντια και τα πανηγύρια. Σήμερα, λέει, απλά ξεκουραζόμαστε στο ωραίο μας το σπιτάκι και μας έχει στείλει και ωραίες φωτογραφίες. Αν θέλετε, λέει, έχω χώρο.
0: Α, ερχόμαστε. Ερχόμαστε, γιατί όχι. Καλημέρα και εκεί στο Ηράκλειο και σε όλους εκείνους οι οποίοι μας ακούν από τις εταιρείες τους εκεί που αυτομαστιγώνονται, θα έπρεπε να πω εγώ, στον Κυριάκο φυσικά και στο φίλο μας τον Γιώργο αναφέρομαι. Πού είστε, ρε παιδιά, άντε τελειώνετε να πούμε. Πάρτε την άδειά σας, δεν αντέχω άλλο την κλάψα. Ένα ολόκληρο καλοκαίρι κλαίγεστε. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση? Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά, ζωντανή σύνδεση με τα Χανιά και την αγαπημένη μας Ειρήνη Κανδυδάκη για να μάθουμε όλα όσα παίζουν στην όμορφη πόλη της Κρήτης.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: Η Κρήτη είναι εδώ.
1: Εκεί στο κέντρο των Χανίων, όπου βρίσκεται η αγαπημένη μας, η αγαπημένη το πολλό, η Ειρήνη Καντιδάκη, η οποία μας περιμένει με το τευτέρι της, το μαγικό, εκεί που γράφει τα γλέντια, τα θέατρα, τις εκδηλώσεις. Να δούμε πού θα πάμε, τι θα κάνουμε. Έχουν βουλιάξει τα Χανιά από κόσμο και θέλουν μια καθοδήγηση. Ήρθε η ώρα να μας καθοδηγήσει η Ειρήνη μας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσύ?
3: Πώς περάσατε, φάγατε?
2: Επιβιώσαμε.
3: Επιβιώσαμε.
1: Αυτό. Αυτή είναι η λέξη που μας χαρακτηρίζει.
3: Σωστά, πολύ σωστά. Όσοι επιβιώσανε λοιπόν από τα πανηγύρια της προηγούμενης εβδομάδας, έχουμε κι άλλα αυτή τη βδομάδα.
1: Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση, Ειρήνη? Πότε θα ηρεμήσουμε?
2: Καλά, εκεί στην αποκορών μας έχουν στείλει ολόκληρη λίστα και δεν υπάρχει μέρα να μην έχει γλέντι.
3: Δεν υπάρχει, έχετε δίκιο.
1: Πώς τα καταφέρουν, παιδιά, οι άνθρωποι?
3: Οργανώνονται, παιδιά. Οργανώνονται και μαζεύουν δυνάμεις όλο το χειμώνα και δίνουν πόνο το καλοκαίρι.
1: Άσε που πιστεύω ότι πλέον πρέπει να είμαστε σαν περιφέρεια Κρήτης, πρωταθλητές στην κατοχή πλαστικής άσπρης καρέκλας. Δηλαδή, παιδιά, σκεφτείτε το λίγο. Πρέπει να έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο άσπρες καρέκλες στην Κρήτη.
2: Παραπάνω.
1: Παιδιά,
3: βάλε, καλά λες.
1: Θα αρχίσουμε να κάνουμε εξαγωγή σε λίγο. Θα είναι το. Δεν υπάρχει αυτό.
2: Κάνουμε εργοστάσιο, καλέ.
1: Πραγματικά.
3: Παιδιά, εγώ σήμερα θα σας ξεκινήσω με θέατρο, έτσι, για να το πάμε
1: έτσι,
3: λίγο
2: αλλιώς.
3: Ναι, να πάρουμε μία ανάσα από τα πανηγύρια.
2: Ωραιότατα.
3: Και να πάμε στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου στις 9.30 το βράδυ. Είναι ο Δημήτρης Αμόλης, το επίθετο πάντως, βλέπετε.
2: Αγαπημένος, ναι, βέβαια.
1: Ωραίος.
3: Παρουσιάζει τις Τρακαστρούκες σε σκηνοθεσία του Μάριου Κακουλή. Ιδιαίτερο πρέπει να πάμε να το απολαύσουμε.
2: Είναι
3: πολύ,
2: ναι,
3: πολύ ταλαντούχο.
1: Ωραίος.
3: Αξίζει να περάσουμε τη Δευτέρα το βράδυ μας εκεί. Όσοι τώρα θέλουν και δεν αντέχουν χωρίς τα κριτικά, έχουμε κάτι λίγο πιο εναλλακτικό, δηλαδή στον Αυτοαθλητικό Κέντρο Σούδας εμφανίζονται ο Στέλιος Ζαμβακάς, ο Γιώργος Φραντζεσκάκης και έχουν μαζί τους την Άντια Αγγελέτου. Έχουν δηλαδή και τη λαϊκή νότα της βραδιάς.
1: Α, μάλιστα.
2: Τέλεια.
1: Ωραία.
3: Οπότε θα γίνει μία μίξη και θα περάσουν ωραία.
2: Ωραία.
3: Ο Μανώλης ο Κονταρός στη Σπηλιά Χανίων υπόσχεται πάλι μία βραδιά
1: που θα γίνει,
3: θα τελειώσει νωρίς το πρωί.
1: Έτσι.
3: Οπότε όσοι είστε προς τα εκεί, καλό είναι να μην το χάσετε.
1: Σωστό.
3: Την Τρίτη τώρα, φυσικά ξεκινάμε από το Ενωτικό Λιμάνι με την Παραδοσιακή Στράτα, όπου ο παραδοσιακός μουσικός σύλλογος Αποκορώνου, ο Χαρίλαος, παρουσιάζει τη Στράτα του Αποκόρωνα στα Χανιά πια.
1: Βέβαια.
3: Με συνοδεία χορευτών από το Σύλλογο Τα Σφακιά.
1: Τι ωραία.
2: Τέλεια.
3: Οπότε θα γίνει χαμός και εκεί.
1: Όσοι λοιπόν μας ακούτε τώρα, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά υπάρχει συνεχώς νέος κόσμος ο οποίος μας ακούει, αναφέρεται η Ειρήνη στη Στράτα που γίνεται στο λιμάνι των Χανίων, όπου χορεύουν, τραγουδούν, δάνε με παραδοσιακές φορεσιές, καντάδα. Οπότε μπείτε στο mood αυτό, γιατί είναι οπωσδήποτε κάτι που πρέπει να το ζήσετε. Και φυσικά υπάρχει άπλετο υλικό για φωτογραφίες, για βίντεο, να είστε δηλαδή προετοιμασμένοι γι' αυτό.
3: Συνεχίζουμε όμως το βράδυ, δεν θα τελειώσει στη Μητρόπολη εκεί κατά τις 9-10. Θα πάμε στη γιορτή μπύρα στις Βουκολιές.
2: Ωραία πράγματα.
3: Όπου Λευτέρης Γεωργιλαδάκης, Γιώργος Φραντζεσκάκης και Μιχάλης Κουνάλης θα κάνουν χαμό. Και όσοι δεν μπορέσετε να πάτε τώρα λίγο πιο μακριά όπως στις Βουκολιές, την ίδια μέρα έχουμε και τον Νίκο το Ζωηδάκη στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Παχιανών, που κάθε χρόνο γίνεται χαμός. Οργανωθείτε, γιατί είναι μεγάλος ο χώρος, αλλά δεν είναι τεράστιος. Οπότε οργανωθείτε, κλείστε τραπέζι για να μπορέσετε να το ευχαριστηθείτε.
2: Και από νωρίς-νωρίς.
3: Και από νωρίς-νωρίς, σωστά. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου ξεκινάμε με Γιώργο Ζερβάκη μαζί με την Αθηνά Χρυσαντίδου. Κάτι γίνεται, παιδιά, με αυτά τα μίξ, έτσι.
1: Συγγνώμη, ο Γιώργος Ζερβάκης, ο γνωστός.
3: Ο γνωστός.
1: Παιδιά,
3: στην Όση Βαρεπέτρου.
2: Καιρό
1: είχαμε να τον ακούσουμε και έχει πολύ πιστό κοινό ο Γιώργος Ζερβάκης.
3: Πάρα πολύ. Νομίζω εκείνος δεν έλεγε το Επανάσταση.
1: Ναι,
3: καλά θυμάμαι. Λοιπόν, όσοι τώρα την Τετάρτη θέλουν λίγο πιο μεγάλη συναυλία, έχουμε Λεωνόρα Ζουγανέλη.
1: Α, τι ωραία.
3: Στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου υπόσχεται μαγική βραδιά.
2: Ωραία.
3: Οπότε δεν το χάνουμε.
1: Βέβαια, αγαπημένη.
3: Πέμπτη, ήρθε και η Πέμπτη, παιδιά, που δεν σταματάνε τα γλέντια. Ναυτοαθλητικό κέντρο Σούδας, Νίκος Μανιουδάκης και Χρύσανθος Μακράκης. Χαμός.
1: Εκεί στο ναυταθλητικό πιο πολύ χορεύουν παρά ναυταθλητικό.
3: Παραπλούνται. Όσοι τώρα αγαπάτε τις μηχανές, τις παλιές, τα παλιά ποδήλατα, τις ιστορίες μιας άλλης εποχής, μέχρι τις 22 Αυγούστου φιλοξενείται στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης η 21η έκθεση κλασικής μοτοσυκλέτας και η 12η έκθεση κλασικού ποδηλάτου.
1: Τι ωραία!
3: Καθημερινά από τις 8 έως τις 11 με ελεύθερη είσοδο και αφιερωμένη στην 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Είναι η φετινή έκθεση. Αξίζει να πάτε. Έχουν κάνει υπέροχη δουλειά τα παιδιά με πολύ μεράκι.
1: Βέβαια, και πολύ
3: οπότε, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Οπότε αξίζει να πάτε να διαλέξετε τις δράσεις και τις, όλα τα event που σας ταιριάζουν και να το ρίξετε έξω, παιδιά, έτσι, με τα ταμπάνια.
1: Έτσι, έτσι, πραγματικά. Και νομίζω ότι πραγματικά κάθε μέρα δεν σταματάει. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα.
3: Υπάρχουν πολλά. Είπαμε κάποια από αυτά που θεωρούμε ότι είναι πιο. Δηλαδή, ψαχτείτε, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις. Αν δεν σας έκανε κάποιο από αυτά.
1: Ναι, μην μένετε τώρα στα ίδια και τα ίδια παιδιά. Ναι. Να πηγαίνετε σε μία παραλία, σε ένα ταβερνάκι. Υπάρχουν πολύ ωραία μέρη στην Κρήτη και πολύ ωραία πράγματα να κάνετε και να μετακινηθείτε. Κινδύτε προσοχή πάντα στους δρόμους και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρείτε. Ειρήνη μας.
3: Προσοχή στο αλκοόλ, παιδιά. Εμένα μου κάνανε ένα αλκοτέστ χτες. Ευτυχώς εντάξει ήμουν. Καλά, νερό έπινα.
1: Μπράβο, Ειρήνη.
3: Φιλιά, φιλιά.
1: Μας έβγαλε σας προπρόσωπο. Στα φιλιά μας.
3: Να είστε καλά,
1: γεια. Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος μας και για σήμερα. Το έχετε καταλάβει, μετράμε αντίστροφα.
1: Μετράμε αντίστροφα. Προτελευταία εβδομάδα καλοκαίρι στο Νότο. Παιδιά, ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα, για όλη την αγάπη. Πραγματικά αυτό που γίνεται κάθε μέρα δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε ποτέ. Και στο ραδιόφωνο και στα social media κάνετε πανικό. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ραντεβού αύριο στις 12.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοσημιά.

0: Φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Πίναζες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αθράτο ψωμάκι της fresh snack. Είσαι πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack, με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
5: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Up 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
9: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
11: Κουτάλα.
10: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
11: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
10: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
11: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
10: Όσο θέλεις?
11: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
10: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
11: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
12: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
13: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
14: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
13: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
15: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
3: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
2: Α, το αγάπη μου, α το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
3: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
4: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
3: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
2: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
1: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
0: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
1: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
0: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
1: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
0: Γιαννακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
1: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
10: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε, προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Ζήσε το καλοκαίρι σου στο ΝΑΠ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810 210 255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810 221 485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5 νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Κέλα, κέλα, κέλα, κέλα, κέλα, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
7: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
8: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠΕ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Τσοκομπίκ, γιγαντιαία απόλαυση.
6: Τσοκομπίκ, από τη Fresh Snack.
9: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
10: Κουτάλα.
9: Κουτάλα, πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
10: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
9: Α, μάλιστα, και τι έχει δηλαδή?
10: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
9: Όσο θέλεις?
10: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
9: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
10: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
11: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
12: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
13: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
14: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. App 92,9.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Λενακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κάθε μέρα app, κάθε ώρα app, κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ψηλά.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, app 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
1: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
4: Up 92,9. Yeah.

Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.

92,9.

Up Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
4: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια.
3: Και θα μου πει: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο!
4: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Α, το αγάπη μου, α το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
8: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
7: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
8: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
7: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
8: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
7: Κλενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
8: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
1: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι. Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
0: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Απ 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
3: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
2: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
3: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
8: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
6: ΑΠ 92,9. Αυτό που θέλεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα. Που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον App 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κόβω πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάβω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουβίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

μην πιστέψεις ότι ήταν γραφτό. Εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις σε σενάρια.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yes.
1: App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. Απ 92,9. Απ Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Έλα και έλα και έλα και έλα και έλα, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.